Ισπαν λί ο λαχούς καλήν ζακάλ, νιμαλήρ ζουήρ τσακρά. Λίνας και σκουάν κυλάλ σκεβάλ, κι αν τσατσολέχ λικαούλ. Ερικιν δί, λαχ, εολέσιλάλ.

0: Ιρπάλβι, Καουιλά, Τσιχουνιλέ, Ισ, Τεντό, Πανουκίδα, Ζαντζιά, Μαγκάνα, Μαζέ, Χαρούξια, Πανκεμπρέ, Λαχπανονέλ, Καουαφρέλ, Γιαλιπά, Καουρεφτίν, Ιρβε, Ιρπάλβι, Παμπαλέ, Ισ, Πανκέ, Ζαντζουάμ, Κουάντι, Κασλάν, Καγελεπά, Ρεζιμπαλέ, Βιτιαχέλ, Κουάντα, Ισκούπ, Τάδι, Ισ, Να στείξει αλάν, να ξιουσίν, Κουάντι, Ισ, Κουάντα, Ζουάμ, Χουάχμιδι, Μαγκάσια, Χιλάλ, Να συναρεπά, Χουίλι, Ισ, Βιγκάνα, Κανάθα, Ζουάμ, Ουτναβίν, Ουτνασπάντι, Κούλα, Χιαχέλ, Να ξεοκρελ, Ισ, Σαν λικομόν παντεπάλ, ούτε με ρίκ, αράν κουάντις παντεπάλ, να χπάνον έλχα ουαφρέδι για λιπάτ, να πταουμάν σαν λισκάπ, σαλαβέτα, κανά πιχάλεπάλ, ούσταν Μάρκος, σαν κέντα και ο κάτσις ήρθα λισέψε δε κρέ, σαν λιρός σαν χάλιστε να μην σκοβάν. Ρε να χουάν χάκουε σιλάζ, ρε να χταρθεί να χπάνον έλ, να δούν να κατποχόψαν 77, 95, 66, 00.
1: Το χαράν Σάντα Λουσία κονσουμαλκουά πατσινίν ταλιμάν να ρίντζαν καουά Πέδρο κουάνα χουίλια καουά Τσούς κουάνα χουίλια κανά κουάνιτε κουάνα χουίλια Κριστίνα αρίνο κο ταλιμάν και έτσα και Σάντα Λουσία κονσουμαλκουά πατσιν κουάγε ώστε κουάνγκνάχ κουάνγκες κουάγε καουά Μαρσελίνο αχτήτιο τσικλμάλαιν καουά Μαρσελίνο λινσουματίν κανά Σάντος Τσοκ Ικάλ.